έκανε με χάλο. Ούτε και με είχε τελεί και με κέβγανε με ασκέρε Ρώμη. Ούτε σε με χρήσε και λεπτή περί με τον ρε κατούρε ο